0: New Music Show.
1: Γιάνν Μπουτζίκας. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: Γεια σας και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Taylor Swift, James Hype και Sienna Spyro. Επίσης θα πάμε 9 χρόνια πίσω στο 2017 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ελλάδα σαν σήμερα. Ξεκινάω όμως αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Robbie Williams και Miss Monique στο Beauty in Us.

0: συνεργασία για τον Robbie Williams με την Miss Monique, καυτίζουν το Beauty Nash στο New Music Show και μία απλή επίσκεψη της Taylor Swift στη Σουηδία για να δει τον Max Martin και τον Shellback κατέληξε να είναι η αιτία για την deluxe έκδοση του The Life of a Showgirl. Μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ πέρσι, η Taylor ταξίδευσε στη Σκανδιναβία και συναντήθηκε ξανά με τους επιτυχημένους δημιουργούς. Αρχικά σκόπευαν απλά να μιλήσουν για τον χαμό που έκανε ο δίσκος, αλλά τελικά μπήκαν στο στούντιο. Εκεί ηχογράφησε μερικά τραγούδια και τέσσερα από αυτά προσθέθηκαν στη νέα βερσιόν του άλμπουμ. Το Patient Zero είναι ένα από αυτά και είναι η πρώτη νέα κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα στο New Music Show.
1: Hey, this is Taylor Swift and this is my new song.

0: Σε λίγο θα ακούσουμε την πιο hot κυκλοφορία αυτή την εβδομάδα. Προς το παρόν αυτό ήταν το track που ακούγαμε συνέχεια την προηγούμενη εβδομάδα. Η επιστροφή των Kasabian με το Silver Ape Lies. Και πάμε τώρα στον James Hype, ο οποίος πάντα ήθελε να φτιάξει ένα τραγούδι που να έχει το feeling του Coma Cat. Από αυτή λοιπόν την επιτυχία του Ten Snake εμπνεύστηκε για να κάνει το Confession. Ξεκίνησε με τη μελωδία και μετά πήγε στο στούντιο για να ηχογραφήσει τα φωνητικά. Ο επιτυχημένος παραγωγός το έπαιξε για πρώτη φορά στο set που έκανε στην Tomorrowland αυτό το καλοκαίρι και εννοείται δεν έλειπε στο set στο High Ibiza με τους Medusa στα τέλη του Σεπτέμβρη. Χαμός όμως έγινε και την Παρασκευή που μας πέρασε στο show του με τον David Guetta στο Galactic Circus Party όταν έπαιξε αυτό το track που έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: This is James Hype and you are listening to my new track.

Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Δευτέρα στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.

δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Δευτέρα. Μια καινούργια εβδομάδα αρχίζει εδώ στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό και βέβαια αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που θα το ακούμε κάθε μέρα αυτή την εβδομάδα είναι το Mushrooms από Motel 21. Το αγαπάμε υπερβολικά, γι' αυτό και θα το ακούμε κάθε μέρα την ίδια ώρα. Και πάω τώρα στην Isabella Rosa και στο Don't Make Them Like Me, από το οποίο δεν λείπει η dark pop αισθητική της. Πρόκειται για ένα τραγούδι που εξερευνά την γοητεία του να είσαι διαφορετικός χωρίς να απολογείσαι, να αγκαλιάζεις την αυτοπεποίθηση, τη μοναδικότητα και την έλξη ενός ατόμου που είναι απλώς αναντικατάστατο. Η Isabella, εκτός από το ερμηνευτικό της ταλέντο, συνεχίζει να διευρύνει και τη δημιουργικότητά της, καθώς βοήθησε να γίνει το στυλ η συνεργασία της Carol G με τον Bruno Mars. Αυτό είναι όμως το νέο της προσωπικό track που έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2017, όταν το Rockstar του Post Malone σε συνεργασία με τον 21 Savage ήταν το πρώτο single από το δεύτερο άλμπουμ του Beer Bongs and Bentleys. Παρόλο που έλαβε μεικτές κριτικές, εξελίχθηκε στη μεγαλύτερη επιτυχία και των δύο μέχρι σήμερα. Έφτασε στο νούμερο 1 στην Αμερική αλλά και σε άλλες χώρες όπως Αγγλία και Καναδά. Το ανεπίσημο πλέον YouTube βίντεο, το οποίο δεν υπάρχει πια στην πλατφόρμα, είναι μια λούπα διάρκειας 3 λεπτών και 38 δευτερολέπτων, στο οποίο ακούγεται μόνο το ρεφρέν του τραγουδιού. Και κάπως έτσι κατάφερε να συγκεντρώσει εκατομμύρια downloads, κάτι που ορισμένοι θεώρησαν ως την αιτία για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στο Billboard, ενώ κάποιοι άλλοι το χαρακτήρισαν ως ένα έξυπνο κόλπο marketing. Το Rockstar λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 3 φορές για μαντένιο στη Βραζιλία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ελλάδα σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 9 χρόνια.
1: What's going on, guys? This is Post Malone.

μέρος στο New Music Show σήμερα Παρασκευή, λίγο πριν το weekend. Αυτές είναι οι επιτυχίες του σήμερα. Milky, Just the Way You Are, στην εκτέλεση του David Guetta. Και πάω τώρα στο πρώτο Ιταλο-Ευρωπαϊκό γυναικείο K-pop συγκρότημα. Είναι όντως γεγονός. Οι 14 δημιουργήθηκαν ως ένα μοναδικό οικοσύστημα που εστιάζει στη νέα γενιά, χτισμένο γύρω από 4 ταλαντούχα νέα κορίτσια και σχεδιασμένο να απευθύνεται άμεσα στο εφηβικό κοινό, χρησιμοποιώντας γλώσσα που διαμορφώνουν την καθημερινότητά του. Πρώτο σίγγλ είναι το One More Kiss, που συνοδεύεται και από ένα βίντεο. Η μορφή του κλιπ έχει σχεδιαστεί όχι μόνο για να προβάλλει τις ερμηνευτικές ικανότητές τους, αλλά και για να εμπλέξει άμεσα το κοινό με την χορογραφία του. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

και Ocean House στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Στο τρίτο άλμπουμ Thin Walls των Balthazar υπήρχε το ατμοσφαιρικό Bunker. Για την παραγωγή αυτού του δίσκου συνεργάστηκαν για πρώτη φορά με τον Ben Hillier, γνωστό για τις δουλειές που έχει κάνει με τους Blair και τους Depeche Mode. Τον έφτιαξαν κατά τη διάρκεια της περιοδίας που έκαναν σε όλο τον κόσμο και το αποτέλεσμα ήταν ένα indie rock album γεμάτο από μελαγχολικές μελωδίες. Έτσι ακριβώς είναι και το Bunker που έγινε μεγάλη ραδιοφωνική επιτυχία στη χώρα μας. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

κυκλοφόρησε το soundtrack της ταινίας A Star Is Born. Τα τραγούδια του φιλμ τα ερμήνευσαν ο Bradley Cooper και η Lady Gaga, που παρεμπιπτόντως πρόσφατα έγινε μαμά. Το άλμπουμ ανέβηκε στο νούμερο 1 σε πάνω από 15 χώρες, έχει ξεπεράσει τα 6 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως και ήταν υποψήφιο για 7 Grammy. Το πρώτο single και βέβαια η μεγαλύτερη επιτυχία μέσα από αυτήν τη δουλειά ήταν το μαγευτικό Shallow, που επανέφερε την Lady Gaga στις κορυφές των charts. Το δημόμαστε σήμερα στο New Music Show.

0: Robin Schulz και Waterman στην έκτελεση του Bullet. Τώρα πια έχει και τίτλο Take It Slow στο New Music Show. Και για όσους από εσάς έχει λείψει ήδη το καλοκαίρι, ο Gromy θέλει να παρατείνει το Summer Feeling με το νέο του single Want What You Want. Το track μιλά για εκείνη την ακατανίκητη έλξη που νιώθεις όταν κάποιος καταλαμβάνει ολοκληρωτικά τη σκέψη σου. Με την εκρηκτική του ενέργεια και τον κολλητικό του ρυθμό, είναι σίγουρα ιδανική τονωτική επιλογή για το φθινόπωρο. Μαζί με τον παραγωγό από την Πολωνία είναι ο Αμερικανός τραγουδιστής JD, που είναι στα φωνητικά και έρχεται τώρα τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Δευτέρα στο New Music Show.
1: Hi, I'm Gromy and you're listening to New Music Show.

0: Ήταν το New Music Show σήμερα Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Ρόγια και Αφάρ. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.
1: Hey, we are Roya. And you're listening to our new single.